Όσε χαμπεράμε Ροδολφίτο Λόπες, μοκαίρα τα όπεο απαιτέ. Ουμί 105 ύπου απενόα, μοχα που είχαν τάβιο ήχου ούτατα. Τεσσα πύρα μήτα τα τιό για πόβα, νιουα κάβι όμως ουνουμπά. Πεσανεύω οι αϊπανιάνε τα μέλαμα, έπωση η φουνσιόν για βέ, ο γεσάβα κουέμαν το γουέρο.